0: Είμαι ενώ πάει στο τάπο νόκι, είναι ο ακέσο νόκι. Μου μέλα.
1: Young man, KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.